Όλοι προκλάμε, όλοι θυκαμπέτεν μου, η τσάντσο μου όλοι ριβάιν, όλοι ασο βίρα ου τσόι φάμι, ριβ τσόλο τσόι, όλα τσάλε όλοι τσού λάι φάβα, ότι τέλεσα μου όλοι τσάντσο μου αφ, τσάκα ιού βίρα πουι πού, για όλα με τσό λία νάι μαρου γέλο τσάντσο, τρό αφή φόι, για ο αφία ελμπλάγα ελμπλή μου λέω τσίφα μπε φόι, για ngas ngas ελτίνο νίσιο τσάντσο τσάου αίγα, παιά τσουλώνα αφά μα φαρφάνα, παιά τσουλώνα αφά μα λόλο, ina ia choi fa fuisia le malo sur latino ai mai se ai ia fa ma farfana yo tanto lotto manganga ona ol malanga mlim leoti ola an tanto to ma vai le ni vai ngo le so mangalo so leo lo tutti feitama tinte into le to lo to so fu ola da vai so tanto to i feel like e lungo pe ma lunga lo le e le to pe na mai le sa ola sunga ya le ia to so vema le polo kala manganga i fo faiva Amai atalai vai fanua, mai le pāse fika malalangi lei tūlai whā. Awira atu le poraka lame o oi mala tūlai fondo mala sunga le lisa antini atu mravao siki asu. Ile nei fo ie fiafi marungi e telela wa singa o tatoe. Ia langa tūwai leo whenga mano longa o le fai ungo le nei vai asu. Io e po fema fe te anga iai tono ni usila mātru e mamau. Aluma avele tātu wala leo. Tasirimba iwa tolu a moi au kilani. Tasiono tesimale tasi fa moi sam. But we love single toy and we should think a man or long or fame will be a solo fan too. I wouldn't allow for la over so if we are.